κλέτσο με Γκάντι. Σιβιτνεύει, τρέβει σαν σφάντι. Ψιου μπάντι, κλέτσο με Γκάντι. Ψιου μπάντι, κλέτσο με Γκάντι. Σιβιτνεύει, τρέβει σαν σφάντι. Ψιου μπάντι, κλέτσο με Γκάντι. Carta două bale, zână sledni vlac. Greva jos, papa, tinu se insistat. Papagai, balerina, papa e tic-tac. Piran, Ipanema, vești ca e maș. Carta două bale, zână sledni vlac. Greva jos, papa, tinu se insistat.